0: ο καθόλου, ο του κύριε μα, ο παιδό, έτσι και έβγαλε ρε, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, έτενο, ο, ο,
1: ο,
2: ο, ο,
0: ο, ο, ο,
1: ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο,
2: ο, ο, ο,
0: ο, ο, ο, ο,
1: ο,
0: ο, ο,
1: ο,
0: ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο,
2: अब चलो सब और भी प्रोसेस चेंज है तो सो गया हां।